0: Άμα η DCV μας λέει.
1: Ράε.
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Ανσύχτηκε. Bancaria no funciona. Μα ο Σκάρτμπερκ είναι.
0: Σιάφα. Left call.
1: Καλόμ. Πεσίτσο ζόντερ χέλτ in Peru. Εμένα μου γεσπρέις πένα op. Σε πίτσιδικ με μαλάρια in ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.